0: να του λύσει τη Σιριζέκο Σάμα Βέινομόρ.
1: Φόζα και στον τρομό. Ναι, αφού είπα το. Σε θέσου. Μπερλάντα.